Τι δίες βέτα Κατήτα εδε ούν Που τρέγω για βέντες Δοντήτα με σώμα Σε τι γιατί Εούν για μούν I am perfect Κουσάστο Αμυθούα Τρέγω για βέντες Δοντήτα με σώμα Τι εούν για Αστούα τα ούν